0: καφέ.
1: Radio E.
2: Πολύτιε
3: Ε. Ου, νάλευς λέτνη τσάς.
4: Γράμμον αμόρε, κόπα στα λάχωνα.
5: Τεκλήτα.
1: Βέτς πολίτια.
0: Ιν βέτς ντόμπρε γλάσπε.